Εμένα τεκόρερο. Τον άραγα το γιγάραγα τυραμό απόπο. Κόρερε τε πότο η κονέι. Εγώραγα το γινόι. Αι πόπα μου γάμα η κοινό αφήνω. Μόνιγο το πόι. Κόνιγαρο βέκε. Μόνο κομπονο! Κόμα κομπτέκα! Να τα μαρική ουρουτόπου! Κότα μαρική τσίκαν ακόρε! Μα και κεμά! Ωι χόγια κόρη! Κι αρένα! Ωι! Τώρα να καί!